Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά στο Feel Good Show. Η βραδιά της Τρίτης σας είναι γεμάτη με τις καλύτερες επιτυχίες. Χαλαρώστε και απολαύστε 120 λεπτά καθαρής μουσικής και θετικής ενέργειας.